Δεν ψάχνει να σωματάρια, σωματάρια, δεν νιωκάνει κανένα μάλλον σπίτι, και αλλιώ κανένα σωματάρια, για να πάτσει πενιτσιάτσο τα φύσικα αγιονάρια. Αλλιώ σωματάρια να πάτσει πενιτσιάτσο, άλλη σώμα τεγκάουα, άλλη σώμα. Κάμουν να γιατσι εγώ να μα σήμα, ο εγώ να συνεγγιάρα τσαγράμμα, αλλά για πούριν και τσιάγιο πενιτσιόμα. Γιάγια, τσούρι, σπίτι σαντ, σιωτήπη, αμέν. Να πλέξουν άλλια, μια νιωκάνει κανένα τόπανονάγκα, τόπανονάγκα. Και viernes, tutta manda, siamo una gutiare si scartinga vale fisca a Ivonaria. 8.5 FM, Canguna, Canguna Radio, Catinci Catinci, la fisca a Ivonaria. Nasnapi, Uctai Uctai, la fisca a Uctai Uctai, e ne canguna scartinci in Cisci in Cisci, che è programmazione. Ne ha puccio che saluto, ne ha puro un cimino, un cimino. Sono Italia al totten, al totten, all'inciscatinci la fisca a Ivonaria. Να πιω κάτι μια καλή κατακυβονάω, τα εικονάω, να μάνα τους πυρίσσερουν και. Κύριε Ριουάνγκη.